και στο λόγο. Όλοι με μακαρέ, τσεκο κόβα μαε μακαζί. Στο λόγο. Όλοι με μακαρέ, τσεκο τσαπί μαε μεγάτσι. Στο λόγο. Στο λόγο, κολοκο σαν τσιβε γιουκάρι. Λεπάνω κοκαού, όλοι ο ρόμπο εγώ φυτί. Αν γιουκάτσι σαν τσιβε εφηρή πότι τη φάιν. Αν γιουκάτσι πότι βε, όλοι τσιζας κοφί τσου τσιζάιν.